0: Πού μπάτσε κανάμ.
1: Γιώ, τα ριβίπ σε ρίτου από γιώ λάιο χαλ. Γιώ σο πέμπι. Γιώ μίγα χαμνή. Δεν γαμπούγλου μπάχτη δε κουβουσέλη βιτου τουμπά. Μπά γιγνή, του μπάτσε κανάμ. Μίγι σούμπου αιλι γκέι. Γιώ εσπέχτη δε κουβουσέλη βιτου τουμπά. Μπορκούνε τη λιγέ γιώ γιέ. Ταβάχ αψάντ δε διαλύζ. Σαν δε διαλύζ νεκ που είναι κουδεγγέ. Μου μπερ μπί χαμνή φοφέ. Λανι τάχαου, νι αμ, τάου ατυρώνιο. Λολίνακ τερεούλ μομ του βατσακανάμ, μου βίλ, για νι τάχαουάγι, γιμί αμαλ, νιέρ ταβαχή πως δε σάντε, δε φαριόν, διάπτυ ασυνισμάμπι, τάχαου νιου γιουδόλε η γιάρεκο, τη κομισόν σοσιάλ. Μοτάχ, βίλεν δι τάμπαλ σε νι κοπάρ, τη 78-544-33-33, 78-544-33-33. Wevle, orange monela. Tubacha kanam, moi andegien, di nyanal siri muntaha mbake, mu yag flor tewer, ndak tubacha kanam kat, moi laj lunuman, def ko fuñu xam.
2: Mislak mi adi jayi khayri manabat, wajalli lai maskari tubabat. Mislak mi adi jayi khayri manabat.
3: Benno FM, radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi, jakarlok tali bi jëm Heliport.